αυτή είναι η Handball. Τουλάχιστον έτσι προφέρουν το επίθετό της στη Δανία. Είμαστε μέσα των 90's και μας έχει δώσει απίστευτα τραγούδια, όπως αυτός ο κυριούλης εδώ. Αυτό το τραγούδι του Robbie Williams μαζί με το Me and My Monkey είναι τα ιδιαίτερα του.

0: Dead.
1: Έχω πάει. Robbie Williams, No Regrets, μαζί με Neil Tennant, Pet Shop Boys. Μια υψηλή κυριότητα. Τραγουδάρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Βάγγελε. Πάντα τα μηνύματά σας έρχονται μαζί. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Πτήσιμο. Ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου την Κλειώ στο Haircode. 10:03 λεπτά θα είμαι εκεί. Τρέχοντας. Run Forest Run. Sting, Desert Rose.

Εδώ νομίζω ότι ο Sting έχει πιάσει κορυφαία. Και είχα σημειώσει σήμερα στο μυαλό μου να ακούσουμε με πολύ στο Wrapped Around Your Finger. Αλλά αφού δεν έπαιξε την πρώτη ώρα στα πιο αργά, τώρα έχασε το mood. Ένα μήνυμα που ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση. Έπρεπε να έρθει την ώρα που έπαιζε ο Κάρλος Λιμπεντίνσκι, Γέντε και εσύ. Το ελληνικό συγκρότημα ήταν το Τρίφωνο. Καλά, το κορέκτορας έγραψε το Τρίγωνο. Το έχει απογειώσει, ναι. Η αλήθεια είναι, θα το πω, ότι από Τρίφωνο το μάθαμε. Απλά εγώ μπερδεύομαι και νομίζω ότι είναι τα κίτρινα ποδήλατα. Οπότε λέω, σε μην εκτεθείς. Κλειώ. Queen, The Miracle. Αυτό που έκανες. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα στο Μεγανήσι.

Πάνο Σκονά και εγώ στο Κάρλος Λιμπετίνσκι. Θα αφήσω μέμο τρίφωνο να μην ξαναρωτήσω. Ήταν η Queen. Είμαστε στο 89. Είμαστε ακόμη στα 80's. Κοίταξε πώς το γύρισα. Για σκεφτείτε το αυτό σε συναυλία. Μα ξέρω ο Θεός να δω Brian May ζωντανά. Πού? Support του Guns N' Roses. Φοβερό. Καλημέρα στο Μίτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Έτσι ας πέρασε το καλοκαίρι. Εμείς θα είμαστε εδώ. Amy McDonald. This is the life.

Hey, με McDonald's, Σκωτία, Μάικλ, περιμένω να μου στείλει το Because the Night. Αν το έχεις live από Amy McDonald. Καλημέρα και στο Liverpool, καλημέρα Δημήτρη. Πώς λέστε και την αγάντια, από εδώ πάνω, Λούθερ.

το συγκρότημα με το πολύ περίεργο όνομα Τσάμπα Γουάμπα. Ένα μεγάλη τους επιτυχία ήταν Τσάμπα Γουάμπα Thumb Humping. Να κάνεις ραδιόφωνο εκείνη την εποχή. Η Ελίνα μας ζητάει Moti Special Don't Be So Shy. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί η ηλικία της δεν δικαιολογεί τέτοια μουσική. Αναρωτιέμαι πόσο μβρακιά FM εξακούσει η Ελίνα. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα Λευκάδα. Όχι, σήμερα από νωρίς μήνυμα, να σας προλαβαίνω. Μου στέλνετε 9:59. Αυτό θα αρέσει στο Ενδιβούργο σίγουρα. Αυτό το τραγούδι είναι του Τρελού. Μια γειτονιά που ίσως ήθελε να μένω. Η Space στο Neighborhood.

Σε αυτό το στίχο έμεινα και εγώ, Michael. Local vicar and a serial killer. Για το Μεγανήσι. Μότι special. Μου κάνει εντύπωση που έχετε προσέξει αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι καμένα έτης. Καλημέρα στο Δημήτρη Μπόσμο. Καλημέρα, Μπόσμο. Σάββατο πρωί στις 11. Εκπομπάρα. Πηγή μουσικής και πληροφοριών. Πηγή μουσικής είναι ο Βαγγέλης Ρίζος, που μου λένε τι έπαιζε χθες 7 και 4. Το θέλουμε.

συγκρότημα ιδιαίτερο. Υβρίδιο. Δυτική Γερμανία. Φτιαγμένο από Γερμανο-Ρουμάνους, τον Μωτισπέλη, τον Μισελ Κρετού. Δανούς, Γερμανούς. Ακούστε τώρα. Τραγούδι έρωτας. Καλημέρα στον Αλκυδάφνο.

Ο Σάλντα Βέντσι, αυτός ο Ιταλός, ήρθε για να μείνει. Πριν την Eurovision, 2 χρόνια πριν την Eurovision. Καλημέρα, Άλκη. Μπράβο για την ανακάλυψη. Το ήξερε λίγο από πριν. Ροζέτο καφέ, κραγιόν και καφές. Γλυκόπικο τραγούδι. Εδώ τώρα. Εδώ είναι το τρελό. Άντζελο Μπραντουάρντε και έλαβε τη μαχαιρίτσα. Η Σουλτάνο την Μπαμπυλώνα. Γιατί υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική. Και σε αυτή εδώ λέμε ναι.

για το δικό του Θεό. Το κόσμο το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό. Όλοι είναι αυτός, απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο Φραγκίσκος.

0: κι αλλού το κήρυγμα.
1: Άγγελο Μπραντουάρντι, λαύρα της Μαχαιρίτσας, η Σουλτάνο την Παμπυλώνα, έλα προσιτούτα. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα μάνα. Όμορφη λέει όλους τη μέρα. Για πες μας για χθες για τη βροχή. Να ευθυμίσουμε. Σήμερα Τετάρτη Τζουλάι, υπέροχα. Big Light. Let's start playing. Από τα χέρια του DJS.

Αυτά τα ρετούς του DJS, του Στάθη. Γι' αυτό και το λατρεύουμε. Big Light, Let's Start Playing. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε το feeling. Μια δεκαετία πριν είχαμε μια συνεχή ροή από DJS, από Dimzah. Έφτιαχναν εκπληκτικά πράγματα. Δεν ξέρω, τελείωσε η έμπνευση, τελείωσαν τα μεγάλα τραγούδια. Δεν αξίζει πια να το κάνουν, νομίζω το τελευταίο. Πάντως η ροή χάθηκε. Μπορεί να ξεχαστεί αυτό το τραγούδι. My heart starts missing a beat. Δεν ξεχνιέται ούτε το τραγούδι, το βίντεο κλιπ με το Δράκουλα.

της κατηγορίας αξέχαστα, Pet Shop Boys Heart. Και λέγαμε για το βίντεο κλιπ, λέγαμε για το Δράκουλα. Σε πάει μουσική μόνη της. Eric Clapton, Layla. Να υποσχεθώ για αύριο, αλλά την πρώτη ώρα. Γιατί νομίζω ότι ξεκινήσαμε μια από τις προηγούμενες μέρες με Layla. Tame Impala, Dracula. Μακριά από το φως.

0: Τέμι Παλά, Τζάκιουλα, στη τραγουδάρα. Άλλαγε σεναρίου, τελευταίο τραγούδι, Χρήστος Έξαρχος, στο στούντιο. Πολύ ήσυχο σήμερα.
1: Two hearts.
0: Two hearts. Το πώς καιρό, two hearts.
1: Two hearts.
0: Καλή μου εσύ. Phil Collins, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out, Χρήστος Έξαρχος, δικό σας, μέχρι τις 11. Σας βλέπω όταν αλλάζετε ραδιόφωνα, σας βλέπω.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on Earth the enjoyer of an independent income.
3: Αμβρακία FM.
2: We can't do it because people say, where's the money going to come from?

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: αντέχει ψυχή να ακολουθήσει του κόσμου την λογική.
1: Του κόσμου την λογική.
0: Φτάνει.

Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντάφτω. Πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω είμαι εδώ. Κι ίσως στον ύπνο σου να'ρθω.

Δεν έχεις θέση εδώ. Είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια. Είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Βρε καλώς τους. Προπαρασκευή, δηλαδή Πέμπτη, στον Αμβρακία FM. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Σεπτέμβριο στις τελευταίες του μέρες. Ευτυχώς ο καιρός μας λυπήθηκε λίγο και μετά από εκείνη τη βροχή προχθές έγινε λίγο ανθρώπινος. Με το κρυουλάκι του όμως. Δεν μπορεί να δείχνει καλά το θερμόμετρό μας. 14 βαθμοί έξω από το στούντιο. Κάτι δεν πάει καλά, θα πάω να το κουνήσω. Τις καλημέρες μας λοιπόν σε γονείς και παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Όλγα στην Ελαιώσα, που λέει επιτέλους φορέσαμε μακριμάνικο. Βρε μανία. Βρε μανία να χειμωνιάσει. Εγώ κοντομάνικο θα επιμένω μέχρι να τσουρτσουρίσει το δέρμα. Ρωτώντας γονείς τι θέλουν τα παιδιά για πρώτο τραγούδι, άκουσα διάφορα. Το έμεινε με το βγάζω έξω, συγγνώμη Ιωάννα και Κωνσταντίνα, αλλά τα βρήκαμε στο Jackson, Human Nature.

αυτό για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι. Έχετε καταλάβει οι τακτικοί ακροατές ότι τρέφω μεγάλη συμπάθεια, μεγάλη αγάπη. Την καλή μέρα μας στην Πρέβεζα, η φίλη μας Ιάννα με μια πολύ ωραία φωτογραφία με το καΐκι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία χρώματα, Άννα. Καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα στον Νικό Κατσινέλη και τον Κίτρινο Στόλο. Έφτασε η Πέμπτη και έφτασαν τα καλύτερα. Πρώτες γουλιές καφέ και πρώτα αγαπημένα τραγούδια από την Kelly Boss και το It's La Vida Loca σε Human Nature και τώρα Terrestre Darby και Desri Delicate.

Τι να πεις, τι να σχολιάσεις για αυτή την τραγουδάρα. Άνοιξη του 1993. Μια άλλη μουσική ακούγαμε τότε. Άλλοι καλλιτέχνες, άλλος ήχος. Ο Τένεστερ Ντάρμπι και η Ντέσρι. Δύο ονόματα που έχουν χαθεί πια. Μια χαρά είναι τα παιδιά, αλλά δεν μας κάνουν την τιμή. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Αμφιλοχέα και καλημέρα Ιωάννινα. Too good to be true που λέμε. Can't take my eyes off you, αλλά ποιος είναι αυτός ο Κυριούλης?

Kentek Mice of You. Και να σας πω δηλαδή το όνομα Morten Harket. Μπορεί να μην σας θυμίσει τίποτα. Αν σας πω όμως ο τραγουδιστής στον Αχά, κάπου θα τα βρούμε στη μέση. It's gonna be perfect. Η Fairground Attraction.

It's got to be perfect. Σε ένα τέλειο τραγούδι από το 1988, η Fairground Attraction. Μας λείπει αυτός ο ήχος, μας λείπει πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στην Αμφιθέα, στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Καλημέρα, γράφει και στην όμορφη πόλη μας. Πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό ακόμη πιο όμορφο. Έχω μερικά μυστικά. Και ένα από αυτά τα μυστικά λέγεται George Michael. Είμαστε στην ίδια εποχή με το Perfect. Αλλά δεν έχουμε πίστη. Πάμε με Faith.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Faith, George Michael. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο τραγούδι. Εν τω μεταξύ είναι μεγάλο και στη διάρκεια. Glenn Frey, You Belong to the City. Αυτές τις μέρες βρήκα κάποια παλιά CD, κάποια αρχεία μου, και είχα εκπομπές από το 1999 και πέφτω σε αυτό το τραγούδι. Tragic ήταν το πώς μιλούσε, δηλαδή, εκείνη την εποχή. Γρήγορα, γρήγορα να προλάβω όλα να τα πω. Ένα άλλο ραδιόφωνο θα πείτε, μια άλλη εποχή. You Belong to the City. Ο Glenn Frey των Eagles.

τραγουδάρα. Glenn Frey, You Belong to the City, είναι αυτό το σαξόφωνο στην αρχή που ξανατριχιάζει. Πλάκα πλάκα φάγαμε το πρώτο μισάωρο. Ούτε καν. Πρωινά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη να σας κάνει παρέα στις πρώτες γουλιές καφέ. Αυτή η τραγουδάρα ήταν κρυμμένη στη β' πλευρά των Pet Shop Boys. Decadence.

όταν βγάζεις τόσο τόσο καλή μουσική. Πάω ακόμη και στη βρήτα πλευρά στο δισκάκι, εκεί πρέπει να θάψεις ένα τραγούδι, έχεις το Decadence. Κρυουλάκι που έχει σήμερα, εδώ θέλει Safe in these arms. Θέλει αγκαλιές. Θέλει Jimmy Somerville.

Πώς λέει το κλασικό? Ό,τι έχουμε ζήσει το έχει επιβίωσει. Το έχω ακούσει αυτό. Εδώ είναι ότι έχει τραγουδήσει ο Τζίμι Σάμερβιλ. Είναι μαγεία. Έχω λατρέψει τη φωνή του. Safe in his arms, αυτό το τραγούδι έχει ένα άγγιγμα μαγείας. Touch of magic που λένε και στο χωριό. Όπως και αυτό, η Μαρία Μοντέλ, Πριγκιποπούλα. And so the story goes, di-da-di. Από το καλοκαίρι του 97. Μια και λέμε για καλοκαίρι, καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα στο Θείο Γιώργο, καλημέρα στις ημέρες βινιλίου.

η Μάρια Μοντέλε. Didadi. And so the story goes. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Είναι ωραίο, λέει, το πρωινό τσίμπημα από το κρύο, που μετά γίνεται ωραία ζεστούλα. Έτσι γίνεται. Και είναι εποχή που την ψιλοπατάμε. Που ντυνόμαστε το πρωί και μετά δεν ξέρεις τι να κάνεις, το μπουφάν που κρατάς στα χέρια. Από Didadi σε Daddy. Ένα τραγούδι που έπαιξε ο Βαγγελής Ρίζος και με ρωτούσαν εμένα, τι τραγουδάρες παίζει αυτός. 1, 2, 3, 4, 5.

Αυτός είναι ο Ντάτι. 1, 2, 3, 4, 5. Το ακούσαμε πρώτη φορά στην εκπομπή του Βαγγέλη Ρίζου στο Λατοπίπερο. Απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης. Σήμερα δηλαδή. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα στο ερωτικό μονοπλιό. Snap. The Color of Love. Σε αυτή τη smooth, όχι smooth, smooth version. Σας περιμένω στο 919.gr για το μήνυμα ή το πρώτο σας μήνυμα. Είναι τόσο απλό. Γράφεις 919.gr και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο ραδιοφώνου. Διαδραστικό.

The Color of Love, Snap, από το ξημέρωμα των 90's. Ναι, ορίστε, παντέδρα σε το ερωτικό μονοπλιό. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Πικεφέ. Από πάρα πολύ μικρός και από τους παλιότερους έμαθα το εξής, ότι ο μπάρμαν και ο DJ πρέπει να ξέρει τα αγαπημένα των πελατών, των καλών πελατών, τα αγαπημένα τραγούδια και το συνηθισμένο ποτό. Δεν ρωτάς. Να βάλω ποτάκι? Δεν ρωτάς τον καλό πελάτη τι να βάλεις. Καλημέρα λοιπόν στο μονοπλιό. Καλημέρα Σοφία, που επίσης αντέδρασε στο ερωτικό μονοπλιό. Τέτοιοι είστε. Τσιμπάτε. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Μαριλένα. Ορίστε. Να δε και τα ευχάριστα. Ο Αλέκος μας έβαλε μια φωτογραφία τώρα από το γεφύρι. Ταιριάζει, λέει, Chase the Sun. Ταιριάζει. Τη δεύτερη ώρα που θα αγκαζώσουμε λίγο παραπάνω. Do not trust robots. Στον Elon Musk να το πείτε αυτό. Σταγόνα. Εν τω μεταξύ βγήκε ο πρώην εργαζόμενος της Anthropic και είπε ότι υπάρχει πιθανότητα 10% μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι μηχανές να έχουν καταστρέψει τον πλανήτη, να μας έχουν πάρει τον έλεγχο. Κοίτα να δεις που θα βγει το Terminator, πλάκα πλάκα αληθινό. Αν όχι στο τέλος της δεκαετίας, καθίστε να δείτε που δεν θα γελάμε.

Do Not Trust Robots. Σταγόνα. Με σχέμενη μάλ δηλαδή. Για να παίζουμε εμείς τραγούδι με ελληνικό στίχο. Ιδιαίτερο τραγούδι θα είναι. Θέλω δύο ακόμη για να κλείσει η πρώτη ώρα. Κάθριν, έχω το πρώτο τραγούδι για τη δεύτερη ώρα που είναι πολύ δικό μας. Πολύ μεγάλο τραγούδι. The Traveler. Αλλά έχω και κάτι ακόμη. Για Στράτο και Μαριλένα. Gigi Perez. Sailor Song. Στο repeat το έχουμε στο 919.

0: Και πλάκα ότι στην αρχή δεν το κατάλαβα καλά το τραγούδι. Αυτή είναι η Gigi Perez. Θυμίζει λίγο Lola Young. Θα ακούσουμε και Messi μετά. Αν το ξεχάσω, θυμίστε με εσείς. Sailor Song. Οκ, I'm on, λέει ένα μήνυμα. Και έρχεται από Nevada, Las Vegas. Καλημέρα στο Vegas. Sending love from freaking Las Vegas. Ποιος είστε, κύριε, παρουσιαστείτε. Άλλο και τούτο. Λοιπόν, σήμερα ο χάρτης με τους ακροατές είναι μια μαγεία. Θα τον ανεβάσω τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβρεδινό, στον Αμπρακιώτη. Πολύ ωραία εκπομπή, Ευάγγελε, χθες το βράδυ. Πολύ ωραία εκπομπή. Και συνεργατική. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Βρε το Las Vegas.
1: Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris.
0: Παρουσιαστείτε, κύριε.
1: Et les malentendus ont eu raison

0: Αυτός είναι ο Γκρέγκορ Τσερκίνσκι. Νατάσα. Καλημέρα στο Tech Fix, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Φωτεινή. Εγώ πηγαίνω να φτιάξω δεύτερο καφέ. Κάντε καμιά ψηλοδουλειά κι εσείς. Ναι, με σας βλέπω προϊστάμενος ότι χαζεύετε. Και επιστρέφουμε με τραγουδάρα. Ένα υπέροχο πρωινό Πέμπτης. Πανέμορφο και με απίστευτους ακροατές.
1: Αμβρακία FM. Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

στα 10 πιο αγαπημένα μου ever. Chris De Burgh, The Traveler, φοβερή ιστορία. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακέ FM, το 919.gr. Πίνουμε καφέ με την αφεντιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Κάθε πρωί εδώ και... δεν τα έχω μετρήσει. Πρέπει να είναι 36-37 χρόνια. Δύο ζωές δηλαδή. Γελάω με το μήνυμα από Las Vegas. Καλημέρα, λέει, από αέρια... από την αέρια 51. Αέρια... στη Νεβάδα. Τα aliens, λέει, στέλνουν χαιρετισμούς από εκεί. Οπότε, Ιωάννη, πρέπει να θεωρήσουμε λίγο το πρόγραμμα. Έχουμε πει. Έρχομαι. Πηγαίνουμε First Avenue, πρώτα απ' όλα γειτονιά, Μινεάπολη. Μια εκτέξευση Starship από Τέξας, Μποκα Τσίκα. Να μην πάμε και γύρω γύρω από αέρια 51. Πρέπει. Αν και νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο Wyoming, στο Devil's Tower, ο πύργος του διαβόλου. Εκεί που προσγειώθηκαν οι εξωγήινες, ώστε να είναι επαφές τρίτου τύπου, του Spielberg. Ever since I left the city, you να μην πάμε και ένα γέλο στο. Οκ. Πρέπει να είμαστε συνταξιούχοι με το εφάπαξ να τα κάνουμε αυτά. Girl, you got me down, you got me stripped. Drake. Hotline Bling.

Σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό ακροατήριο. Drake, Hotline Bling. Καλημέρα Κώστη, καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Βασίλη. Και ωραίες παραγγελίες έχετε σήμερα. Αυτό θυμάμαι ήταν κόλλημα του Βαγγέλη Ζεβερδινού. Sam Smith, Unholy.

Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Καλημέρα στο Haircut, καλημέρα Κλειό. Άφησα την καλημέρα στο τελευταία για να τη συνδυάσω μαζί με φωτογραφία. Στο chat παρακαλώ. Ο εξωγήινος είναι εδώ. Και η υπέροχη Λόλα Γιάνγκ. Αυτό το τραγούδι ήταν πραγματικό χτύπημα, σοκ.

η Λόλα Γιάνγκ. Απίστευτη στο μέση. Καλημέρα στο Δημβούργο. Δεν πάμε καλά σήμερα, δηλαδή έχουμε ξεφύγει πολύ. Καλημέρα Μιχάλη. Έχασα πολλά ωραία τραγούδια, λέει σήμερα. Anxiety. Δεν με το πρόλαβες τώρα. Ετοιμάζω για Chase the Sun. Και για το Vegas, Hello Space Boy. Όλοι εξωγήινοι εδώ. David Bowie, Neil Tennant, Pet Shop Boys. Ετοιμάζω φωτογραφίες από το road trip που θέλω να κάνουμε, Ιωάννη.

It's confusing these days. So bye bye love. Καλημέρα Ριόλα. Ναι, δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες, ειδικά σήμερα, έξω από τον Αμβρακέ FM που στείνεται η Μπορπανίγυρη. Ναι, που θα γίνει κανονικά, μήνα, δηλαδή, μη με καίτε. Κανονικά θα γίνει, την Κυριακή είναι τα γένεια. Εν τω μεταξύ είναι όλος ο κόσμος με τα χοντρά μπουφάν έξω. Και εγώ με τον κοντομάνικο. Του τρελού. Άλλο όπως λέει και ο φίλος μας ο Αλέκος. Chase the sun.

You ask for it, you got it. Δύο στα δύο. Chase the Sun, Planet Funk. Και αυτή η μελωδία, αυτή η μελωδία, πόσο μας γυρίζει πίσω. Αλλά εδώ έχουμε anxiety.

anxiety. Η Ντούτσι. Μια από τις πιο έξυπνες χρήσεις του sampling. Και έκανε άλλη μια γενιά να ανακαλύψει την τραγουδάρα αυτή. Καλημέρα στο όλα με λιγάλα. Πάμε για ρεκόρ ακροατών σήμερα και ακόμη δεν έχει έρθει ο έξαρχος που θα το τερματίσει. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στο διάσελο, καλημέρα από την κοριούτσα παρέα χωρίς προϊστάμενο σήμερα. Είναι ο λίπο γάτος που λένε. Μάλιστα. Deep in the bottom of Africa. Απ' τα χέρια του Black Coffee. Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει το road trip που θέλω να κάνω σε φωτογραφίες.

in the Bottom of Africa. Τραγούδι έκπληξε. Ιταλός. Και όχι τυχαίος Ιταλός, ο Σαλ Νταβίντσι. Quanto ho bevuto senza te.

0: Ροσέτο Καφέ, ο Σάλτα Βίντσε, που ήρθε για να μείνει. Καλημέρα πάνω. Μόλις ήρθε ο σύντροφος Χρήστος στο στούντιο. Θα σ' αναλάβει. Πώς?
1: Και συναγωνιστής.
0: Κύλησε ο Ντέντζερης. Καλημέρα στο Μηγανή Σιλίνα. Για πες μου.
1: Το ξανθό καπάκι.
0: Άκου το. Άκου το. Δεν είδε σήμερα μαλλί. Πήγα. Έκανε η διορθωτική. Haircut by Clio. Εδώ έχει λάμπο. Πες λάμπης μπάμπη μου. Λάμπης μπάμπη μου. Καλημέρα Μηγανής, είπαμε. Έχω και ένα ωραίο βίντεο που μου έστειλαν. Με πιτσιρικάρια, δεν ξέρω αν θα ακούσεις τον αέρα, για να προσπαθήσουμε.
2: Πάμε.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε, σε ακούμε στο αυτοκίνητο. Τα Ζεβερδινόπουλα. Σε τι κόσμο φέρουμε τα παιδιά μας, Χρήστο?
1: Γιατί παίρνουν μουσικές.
0: Παίρνουν.
1: Μουσικάρες.
0: Ξέρεις ότι αυτά τα δεκάλεπτα στο αυτοκίνητο, τις κόρες μου πόσα τραγούδια τους έμαθαν. Δηλαδή αυτά τα δεκάλεπτα.

Stellar, My Man. Το μήνυμα για σένα είναι, Χρήστο. I'm just a photographer. The DJ knows very well who I am. Yes, yes. Μας είπε, know, και, μας είπε και μας, μας είπε και μας. Λοιπόν, το βάλουμε στο road trip που θα κάνουμε, Χρήστο. Έβαλε μια σειρά φωτογραφιών το road trip που θέλω να κάνω, το φανταστικό. Η επόμενη εκτόξευση του Starship είναι τη Δευτέρα το βράδυ. Αναβλήθηκε δυστυχώς. Θα ήταν την Παρασκευή, μια χαρά το βλέπαμε. Μια μισή ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Καλό ξενύχτη. Και αυτή τη φορά θα είναι εντυπωσιακό. Και θα κρατήσει ώρες. Dave Gahan, All of This and Nothing. Πάντα λέγαμε ότι οι Πέμπτες στον Αυρακέ FM είναι, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, εκπληκτικές. Σήμερα παράγειναν.

All of This and Nothing. Μερικά τραγούδια βγαίνουν εκεί που δεν τα περιμένεις με τίποτα. Και ξέραμε ότι από την πρώτη φορά που παίξες στον Αυρακέ FM αυτό, θα κλειδωθεί και θα είναι πάντα εδώ. Αυτό που δεν περίμενα εγώ προσωπικά ήταν στο επόμενο τραγούδι όταν το ακούσαμε, που έγινε και λίγο σκέψη. Μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν λέω για το Street Cat Χρήστο. Μου το έχει στείλει φίλη μου η Γιώτα από το Άμστερνταμ και μου λέει παίζεις τώρα αυτό που σου στέλνω. Στρωμάει Παπαουτέ. Και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά το Παπαουτέ παίζει παντού. Το έχουν μάθει όλοι, αλλά από AI. The original.

0: Στρομάει. Βέλγιο. Μην τον μπερδεύετε επειδή τραγουδάει γαλλικά. Ούτε παπά ούτε. Ήταν το 2013. Για κάποιο λόγο νομίζω ήταν ακόμη πιο παλιό. Θα σε βάλα δύο φωτογραφίες στους χάρτες με τους online ακροατές τώρα. Σοκαριστικό. Πώς λέει, όχι, ωραίο που το πούμε. Και από την Άρτα.
1: Όχι, όχι. It's another day in the office. Δεν είναι σοκαριστικό. Για αυτούς που δεν το ξέρουν, είναι σοκαριστικό. Ναι. Για εμάς που το βλέπουμε συνεχώς, γι' αυτό όταν δείχνω φωτογραφίες και λέω, παιδιά, μας ακούν από εδώ. Τι σοβαρά, σας ακούν από. Ναι, λέω, μας ακούν όλοι αυτοί.
0: Φοβερό.
1: Οι online.
0: Οι online, οι online, ναι, οι online.
1: Δεν μπορούμε να δούμε online, τα ράδιο, τα συμβατικά.
0: Πάντως εξακολουθεί να είναι σοκαριστικό. Και να μην καταλάβουμε ποτέ πώς το κάναμε. Ναι. Χρούτσο.
1: Παίζοντας καλή μουσική.
0: Απλά πράγματι είναι τόσο εύκολο να παίξεις καλή μουσική. Είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι τόσο δύσκολο.
0: Είναι. Μιλάς ωραία γέροντα σήμερα.
1: Όπως συνηθίζω να λέω, το πιάνο είναι εδώ.
0: Ναι,
1: παίζω καθένας... εγώ, παίζω ναι. Σοπέν, παίζω Μπετόβεν.
0: Μην παίξεις εσύ.
1: Ναι, μην δεν παίζω.
0: Ας τα αφήσουμε για τον Τιμ Ζακ αυτά. Έτσι όπως τον αγαπήσαμε στο Disco Mersex.

ο μεγάλος Λεμπόφσκι, η γαλλική version που εκεί μεταγλωτίζουν, και ο Ντιμ Ζαχ στο Disco Mersex, από εκείνα τα σάμπλες. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα, γράφει, ωραία Πέμπτη φτιάξαμε ήδη και έχει ακόμη να δώσει. Αυτό το ακούσαμε χθες πρώτη φορά. Ουσμπεκιστάν, Χρήστο, Ουσμπεκιστάν. Ιταλικά όμως. Σε έλιο ιο μιντέστινο. Άκου τραγουδάρα.

από Ουσμπεκιστάν και είναι κανονικός καλλιτέχνης, jump beats. Απλά χρησιμοποιεί AI για τα φωνητικά. Ο Ουσμπέκος. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα στη Βόνιτσα Αντρέα. Καλημέρα ερωτικές σταθμές. Και πού, δεν ήξερες ότι θα κλείσουμε με Τσερτσέλ, Λολίτα. Δεν το έχουμε ακούσει φέτος καθόλου. Εξαρχίζεσαι μάλλον. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Μια καταπληκτική Πέμπτη πρωί με καφέ και ραδιόφωνο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: What a show off. You really are. I've had it with you. Yeah.
10: Can you hear that?
9: Yeah.
10: So this came up really simple, like.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι η επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Chris Martin. Στοχάουν Στέρν. Μπράβο Παναγιώτη, το ξέρες. Good evening, America. Good evening, Las Vegas. Good evening, Kansas. Good evening, Ashburn. Και θα πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Good morning, Vietnam. Πώς ήταν στην ταινία. Έχουμε κουκίδα και από εκεί. Καλημέρα σε Μόσχο, Φιλανδία. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλίες, Γερμανίες, Μπρυσέλς και Ελβετίες. Όλοι αυτοί εδώ.

Καλημέρα στο chat. Καλημέρα Σαλόνικα στον Άκη, το DJ. Καλημέρα στην Ελίνα. Το παιδί, Sister Sledge. Μπράβο, Λίνα. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο στο κέντρο της Αθήνας. Ανατολή Ηλίου σήμερα 7 και 13, Δύση 7 και 20. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, αμήν και πότε. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Πρέπει να γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Και γιορτάζει Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό. Ατελείωτη συμπάθεια. Έτσι είπε κάποιος σε κάποια. Του λέει, μ' αγαπάς. Όχι, σε συμπαθώ παράφορα. Δίμ Ζαχ. Unfinished sympathy.

σας έχω για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λέει ότι και να κάνει ο άνθρωπος στη φύση θα επηρεάζει αρνητικά τη γη για εκατομμύρια χρόνια αφού εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος. Μάλλον στα πλαστικά αναφέρεται. Στα πλαστικά σίγουρα. Η κομματάρα. What I need. Αυτό το ταν ταν είναι που σου μένει.

Όχι, Τζόρτζια. Δεν γιορτάζουν αυτές που είχαν δεσμό με ναυτικούς. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στον ΟΗΕ και μίλησε για δύσκολη γειτονιά. Κάτι που ξέρουμε εδώ και χρόνια. Δεύτερη είδηση, συνάντηση Τραμπ με Σι, τον Κινέζο. Προσέξτε τώρα, μεγαλοπρεπής υποδοχή, χαμηλές προσδοκίες. What I need, η καινούργια κομματάρα. Robert Georgescu, straight from Romania. Καλημέρα Στάθη. Goodbye. Θα σας θυμίσει και κάτι άλλο.

Καλώς τον Αλέκο. Αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε. Εν τω μεταξύ το σύριαλ Μαζονάκι γιατρού, γιατρές σας και τα λοιπά, γίνεται όλο πιο ενδιαφέρον. Μαθαίνουμε ότι ο γιατρός είχε και dominant. Είχε αφέντρα δηλαδή. Μπράβο γιατρός. Και η αφέντρα λέει ήταν η αναισθησιολόγος. Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, έτσι. Ακυκλοφορείτο. Για τα αυτιά σας μόνο. All night long.

Καλημέρα στο chat. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα και στη Ριόλα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι ο Ριόλος. Δεν πιστεύω να είναι σαν το ταξιτζί των στην Αυστραλία, όπου του δίνουν βήμα να κάνει συνέντευξη στην τηλεόραση, λέει ελληνικά ονόματα περίεργα. All Night Long ήταν αυτό. Και αυτός είναι ο ολοκαίνουργιος Τζορτζ Μαυρίδης. Για τα αυτιά σας πάλι, Straight from Salonika. Είναι από αυτά τα travel που λέω εγώ, το βάζεις και πας. Solar Symphony. Ιδανικό για Λιο Βασίλεμα. Ή για Ανατολή.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρυσός Εξαρχός και εσείς ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου ακόμα ένα μισάωρο, το τελευταίο της εβδομάδας. Όλο καινούριος Χιουτζέλ. Οι μουσικάρες συνεχίζονται. Λίνα, έχεις δίκιο. Τζάμπα πήγε.

ακούσετε και μια είδηση που δεν θα την ακούσετε. 8 απόπειρες αυτοκτονίας, λέει, στο αεροπλάνο φόρο USS Abraham Lincoln. Γιατί όμως? Γιατί έμεινε 286 μέρες στη θάλασσα για την επιχείρηση κατά του Ιράν. Σχεδόν ένα χρόνο. Επιτέλους, λέει, η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε τα περιστατικά ψυχικής υγείας στο πολεμικό πλοίο. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα ή τα απόνερα του πολέμου. Τρομερό, έτσι, να πας στον πόλεμο και να πεθάνεις από επειδή αυτοκτόνησες. Χιούτζελ ήταν αυτό και έρχεται το Βερόνα. Οι DJ να πατήσουν το μπλε κουμπάκι. Πρώτη παρουσίαση σήμερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στη Φιλιππιάδα. Οι τρομπέτες είναι το σπεσιάλ του καταστήματος.

δώσω και σώσα. Βαϊρόνο είναι αυτό. Στην Κρήτη, από την Κρήτη μου στείλαν φωτογραφία, ηλιοφάνεια βλέπω. Μην ξεχνάτε, Παρασκευή λέει χαλάει. Κυρίως σε εμάς εδώ, Βορειοδυτική Ελλάδα. Το επόμενο είναι αφιερωμένο στις κυρίες και δεσποινίδες. Και είναι αυτό. Επίσης έχω πάρα πολύ καλά νέα, θα σας τα πω σε λίγο. Για σας κυρίες μου. Ο Hugh Jill είναι αυτός μαζί με την Britney. Stay sexy and don't give a fuck.

Φάρσαλα και Χαλκίδα. Πήρα σειρά από πάνω προς τα κάτω. Καλημέρα και στην Κέρκυρα. Stay sexy. Όσο μπορείτε.

Κάτς χτύπησε πάλι με τον προφήτη. Το να λες πράγματα, λέει, που πιστεύεις σε ανθρώπους που δεν τα πιστεύουν είναι χάσιμο χρόνο. Το να λες πράγματα που δεν πιστεύεις σε ανθρώπους που τα πιστεύουν είναι πολιτική καριέρα. Σφάζει με το βαμπάκι. Καρούζο ήταν αυτό. Afro Rework. Okay, now y'all, let's do things my way. Και αυτό είναι το Papam the Jump. Shake. Οπα. Stomp. Feel them. Σε new remix. Yeah.

0: Make my day.
1: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α?
2: Κορίτσια, κορίτσια, η μεγάλη μέρα έφτασε. Ξεκινάει η EuroLeague. 7 η ώρα ξεκινάει με Dubai Real Madrid και συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 με την Παρή εντός και ο Ολυμπιακός παίζει με Μπασκόνια εκτός 9 και μισή. Μετά εδώ μεταξύ έχει και Σερβία Ελλάδα 10 παρατέταρτο. Τους έχουμε πιασμένους από παντού, έτσι. Ελεύθερες μέχρι 12 το βράδυ. Τελευταία μέρα χωρίς βροχή μάλλον σήμερα, οπότε και μεταλλευτείτε το. Τζορτζ Μαυρίδης από τα καινούρια. Διασκευάζει One Way Ticket. Οι παλιοί το ξέρουν.

Η άλλη είδηση που μας αφορά εδώ είναι ότι τον Δεκέμβριο, λέει, σεισμικές έρευνες της Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Πάλι καλά που ο Ερντογάν δεν διεκδικεί και αυτά τα οικόπεδα. One way ticket. Ένα rework από το Τζοζέ. The Blue. Άλλος Αρίνας Μίξερ. Κριτζιές. Διασκευάζει Gloria Gaynor. Ναι, αυτό ακριβώς. 7 λεπτά πριν το τέλος. I am what I am.

καλημέρα στο ισόγειο του Δήμου. Είναι ο Χρήστος, δεν είναι ο Αλεξάνδρος. Μέχρι τις 10 είναι ο Αλεξάνδρος. Ρούμπι, ζήσεις, είμαστε οδηγείς. Bad Boys Blue, αύριο το πρωί ο Αλέξανδρος.

αυτό ήταν και για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε Δευτέρα πρωί. Μέχρι τότε μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε. Ή μια καλή νύχτα.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία. Δημοτική ραδιοφωνία.

0: Νίκος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
1: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
0: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

Nemesis.

0: Twister comes. Here comes the Twister. Same as it ever was.
1: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αρχαία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.

0: 610-61414 και στο 697-774-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.
2: All right, listen up. We need to open our eyes.

φορέσει χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μάνα λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα. Πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα

0: ελάχιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.
3: Bonjour, c'est Frédéric Becbédé. Vous entendez Bon Endroit.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή «Νύχτες φεγμένες από μέταλλο». Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Όπως λέει και ο κύριος Σογκέρ, Summer Moved On. Το νιώθουμε. Καλησπέρα από την πόλη Σάρτας και το δημοτικό της ραδιόφωνο Αμρακένια 19. Εδώ στην Άρτα πραγματικά μας έχει βάλει κρύο και τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές. Summer Moved On, Back in Love, αγαπημένο. Καλώς ήρθατε στο μουσικό Έλα τον Πίπερο. Πέμπτη απόγευμα, 24 Σεπτέμβρη. Συχνότητα το amrakenia19.gr και 91,9 στα FM. Και απογευματίνη ζώνη με Ευαγγέλη Ρίζο να είναι κοντά σου έως στις 9. Στριμάρεις, συντονίζεσαι και είσαι εδώ παρεάκι με το υπέροχο τσάτ, το σαλονάκι μας και τους όμορφους αμερικιώτες μας. Και αυτό το απόγευμα μουσικές που σε αφορούν.

Καλησπέρα στον μακρινό μας φίλο του Μιτσάρα. Καλησπέρα και σε εσάς που και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης επιλέξατε το Δημοτικό Ραδιοφωνό της Άρτας για να κάνετε μουσικό ψυχοθεραπεία. Ένα ηλιόλουστο απόγευμα, αλλά με λίγο τι κρύο. Αυτή ήταν η Confines με το The Times. Souls to Soul για τη συνέχεια και τα Live.

και τα live από το Soul to Soul κλέβοντας λίγο από τη δεκαετία του 80, αλλά τη δεκαετία του 90 η Soul to Soul ήταν ένα από τα πιο κορυφαία και χορευτικά συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Lorraine Club, Starting Now και 919.gr. Μουσικό λατοπίπερο, η εκπομπή η οποία νοστιμεύει το απόγευμα. Starting Now. Συμπληρώσουμε ένα τεταρτάκι. Λίγο μετά τις 7. Καλησπέρες.

The Lorraine Club, το club της Lorraine's. Starting now, ζωντανά εδώ, στο Musical που επιερώτησα Πέμπτης. Καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα στην αγορά, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο που δουλεύει. Όπου και να είστε, ένα μήνυμα στο 919 για ό,τι ζητάτε, για ό,τι θέλετε. Εδώ το αρπάζουμε εμείς, εδώ το τσακώνουμε, έτσι είναι, εδώ στο στούντιο. Max Larry για τη συνέχεια, Sweet Lie. Πήγαμε καλά 2-3 χρονάκια πίσω και θυμηθήκαμε αυτές τις μουσικάρες, έτσι, που το απόγευμα κρατούσε συντροφιά και τότε και τώρα, εδώ, τις απογευματινές ώρες στο 919.

Μετακόμισε από την Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και εκεί κάνει την καριέρα του πλέον ο Max Jury. 2019 ήταν όταν απολαύσαμε και τσιμπήσαμε το Sweet Life που ακούμε τώρα στο 919. Είναι από αυτά που μας αρέσουν οι απογευματινοί εμείς εδώ. Γεια σου Ανά. Γεια σου Ανά, καλώς ήρθες και εσύ εδώ στο μουσικαλοτοπίπεδο και αυτό το απόγευμα, παιδιά, της Πέμπτης. Χράτσα χούρτσα, χράτσα χρούτσα. Τον τρώμε το Σεπτέμβριο,

0: παιδιά από την Βεστφαλία. Μιλάω για τους Roosevelt που είναι στον αέρα τώρα και διασκευάζουν T-Drops πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε έγινε γνωστή από διασκευή. Μια διασκευή στο Everywhere των Fleet Mac, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, τους έκανε να τους δουν κάποιοι και να πούνε αυτά τα παιδιά είναι καλή, είναι. Άλλωστε το 2019 που άρχισαν την καριέρα τους, μέχρι τώρα έφεραν πάλι αυτό το synthesizer, πάλι ρε παιδιά, εδώ στα κατατόπια μας και στις ρίζες μας και στις χρονολογίες μας. Roosevelt D-Drops. Και περνάμε στο δεύτερο μισάωράκι μας.
1: Αμβρακία FM.
0: Σατζισότους. Strawberry Later. Για σας τους ρομαντικούς. Γεια σου Λίνα, καλώς ήρθες.

προσοχή έξτρα του Σαββάτου 26 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται. Η απόλυτη φαν των Simple Red, παιδιά, πρέπει να είναι εδώ 12 η ώρα ραντεβού. Ραντεβού στο ραδιόφωνο το 9-19 αμέσως μετά το Δημήτρη τον Πόσμο. Ο Βαγγέλης Ρίζος παρουσιάζει The Best, The Greatest. Όπως θέλετε πείτε τα, από τον Mick Hankal και την παρέα του, τους Simply Red. Μια καριέρα η οποία θα ζει λοιπόν πάρα πολλά συγκροτήματα. Θα πούμε πάρα πολλά, θα ακούσουμε πάρα πολλά. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δίωρο που αλλού εδώ στον Αμβρακέ 9-19.

Νομίζω ότι έχουμε 10 συναπτή χρόνια που κάνουμε αφαίρεμα στο George Michael. 2016-2026, κάπου εκεί. Το αντέχετε άλλο ένα φέτος? Ρωτάω. Αυτό είναι το Freedom σε Reflex Edit. Το υπέροχο Freedom με ολονόημα του George Michael. 12 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Θέλω να καλησπέρισω την Όλγα στην εξωτική Λεούσα. Την καλωσορίζω εδώ στο 919 και αυτό το απόγευμα με μουσικάρες. Όλγα μου, δεν θέλω να μου βροχές από τώρα, ας το καλύτερα. Ό,τι έβρεξε, έβρεξε, καλό ήταν. Γι' αυτό που θέλουμε εμείς. Ή γι' αυτό που θα θέλουν αυτοί με τα κτήματά τους.

είναι η Jackson 5 ή The Jacksons. Torture, τι ωραίο κομμάτι. Από αυτά τα υπέροχα διαμάντια, τα μπλε διαμάντια, ναι, της μουσικής παγκοσμίως. Lou Rawls για τη συνέχεια, Aston Me For Starting This Feeling, πίσω στο 1986.

υπέροχος Λεωρά Όλος, Stop Me From Starting, This Feeling από το 1986. Επιστρέφω σε λίγο μετά τις 8, άλλη μια ώρα μουσικάλα το πίπερο εδώ στο Ναυρακένια 19. Crash, Jennifer Page, και έρχομαι.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Καλώς ήρθατε μετά τις 8, λίγο μετά τις 8, στο μουσικό λατρόπιπερο για δεύτερη και τελευταία ώρα. Βαγγέλης Ρίζος στο 919.gr και 91,9 στα FM-ια μας. Σας καλωσορίζω. Θα περάσουμε ωραία άλλη μια ώρα με μουσικάρες και από το παρελθόν και από το παρόν. Και φυσικά θα μιλήσουμε για τα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου που έρχονται 26 Σεπτεμβρίου. Τούτο. Simply Red. Για 2 ώρες.

Αυτό είναι το Vogue από τη Madonna. Μια Madonna η οποία ακόμα και σήμερα πραγματικά μας εκπλήσει με τις φωνητικές της πρώτα ικανότητες, αλλά και τις κινήσεις πάνω στη σκηνή. Τελευταία ηχογράφηση ήταν με τον γνωστό Stu May, το Γάλλο τραγουδιστή, σε ένα πολύ έτσι μπελεαρίκα κομμάτι θα έλεγα. Δεν την έχουμε συνηθίσει, είναι πολύ ποπιά η Madonna. Ένα Vogue το οποίο είχε σπάσει τα μία τότε. Ήταν και η εποχή της μόδας. Και όλα αυτά συμπληρώνοντας το πρώτο τέταρτο από την τελευταία μας ώρα σήμερα Πέμπτη, εδώ στον 919 και στο μουσικό Έλα το Πιπέρο. Too Shy, αυτή είναι η Gaga Juju.

I want my money back. Αυτό είναι το Shooting Stars, πάρα πολύ ωραία δεμένο ηλεκτρονικά. Η Γούλφη της καλησπέρας μας στη Ριόλα, της καλησπέρας μας και στον Αλέκο το φίλο μας. Θα κάνουμε παρέα μέχρι την Άρτα, από Μενίδη Άρτα. Πολλές καλησπέρες να δώσουμε και στην Αμφιλοχία και στο Μενίδη και στο Αγρίνιο. Καλώς ήρθατε εδώ από Γεματιάτικα στο μουσικάλα του Επίπερο, την εκπομπή η οποία νοστιμεύει το απόγευμα της 3ης και της 5ης χρονιά τώρα εδώ στο 9-19. Σου μπάντα live, αγαπημένο, Runaway για τη συνέχεια.

ένα από τα κομμάτια τα οποία αγαπήσαμε εδώ στο 1919 και το αγαπήσατε κι εσείς. Αυτό ακριβώς, Love Saves No One. Αυτός είναι ο Ρος Λάστρο και θα μας κλείσει και το τελευταίο μισάωρο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Σήμερα πέμπτη απογευματάκι. Μία πολύ ωραία πρόταση είναι το Σάββατο το μεσημέρι, παιδιά, εδώ παρεΐτσα. Στο 1919 με Simply Red Greatest Hits και πολλές πολλές ιστορίες πίσω από την ομάδα και την μπάντα του Μίκελ Χάγκελ. Θα περάσουμε ωραία και θα ακούσουμε μουσικές, θα νοσταλγήσουμε. Η Simply Red, ένα από τα απόλυτα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, συνέχισε και το 90 με το ρυθμό, διασπάστηκαν, έκαναν, έραναν. Θα τα πούμε όλα το Σάββατο, ε.

τις πραγματικά πάρα πολύ ωραίες παλιατζούρες μας. Λούτσιο Ντάλα Ουάσιγκτον. Είναι από αυτά τα ιταλικά, τα ιταλοντίσκο, ψήλο ιταλοντίσκο της εποχής που λατρεύουμε εδώ στο 1919. Πάμε και πιο πίσω ακόμα από το Λούτσιο Ντάλα στο Stevie Wonder. High Ground. Καταπληκτικές soul groovy εποχές.

I'll Be Yours Baby Tonight. Αυτή ήταν μια συνεργασία του Robert Palmer, αξέχαστος, με τους UB40 σε ένα ρέγκατον κομμάτι με πολλές δόσεις από pop. I'll Be Your Baby Tonight και πάμε σε δυνατό Adele, Rolling in the Deep. Ακριβώς ένα τέταρτο πριν τελειώσουμε και αυτή την Πέμπτη το απόγευμα.

I wanna know, have you seen the rain again? Belinda Carlisle, διασκευή, Glen Waters, Revival και στο στούντιο, παιδιά, είναι ο Σλίγκητη. Μάικ Τσίκ μέχρι τις 10 με μουσικάρες, τον βλέπω έτσι λίγο στοχασμένο, λίγο προβληματισμένο, αλλά θα πάρει φόρα, τώρα θα γίνει χαμός. Μείνετε εδώ στο 9-19. Με τον Βαγγέλη Ρίζο και τον Αμβρακία 9-19, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Πέμπτης. Μην ξεχνάτε το Σάββατο ραντεβού με Greatest Hits. Καλεσμένη θα είναι η Simply Red. Γι' αυτό εδώ για 2 ώρες παρεάκι με μουσικές από το παρελθόν, με το αγαπημένο 80's συγκρότημα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Να καλησπέρα σε όλους και σε όλες εκεί πέρα έξω. Παραμένετε συντονισμένοι στον Αυρακία 919. Και αφού πιθανολογώ ότι πέρασατε πολύ πολύ όμορφα με το Βαγγέλη το Ρίζο και το μουσικό αλλά το πίπε,

Ήρθε και η δικιά μου η σειρά να παίξω τις μουσικές μου, να σας μιλήσω, να σας πω τα δικά μου. Να γίνουμε μια ωραία παρέα μέχρι να φτάσει η ώρα 10.

πρώτο καθαρά φθινοπορεινό mic check. One of these days, φθινοπορεινές μέρες και μετά από πολύ καλό νεοιορκέζικο hip hop πάμε λίγο σε κάτι το οποίο houses, λίγο Detroit house, λίγο πιο groovy. Να κρατηθούμε λίγο ψηλά εδώ με το ζόρι, γιατί ο υποφαινόμενος έχει λίγο τα δεκατάκια του, τα τσίμπησε, δεν άντεξε. Πάμε να αγωνιστούμε, να ζεσταθούμε.

Take Me As I Am. Εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς έτσι όπως είμαι. Δεν μας είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να δεχθούμε ακριβώς όπως είναι το συγκεκριμένο project. Πρόκειται για τους James Brown. Προφανώς είναι ένα λογοπαίγνιο το οποίο έχει αναφορά στο James Brown. Πρόκειται για ένα βοκαλιστρίο από το Detroit, το οποίο εξέδωσε αυτό το δισκάκι στο οποίο περιέχεται το κομμάτι τις αρχές του 26. Είναι φρέσκο, είναι αρκετά φρέσκο. Σαν φορό τιμή στο μεντορά του στον Nap Fiddler, ο οποίος μας άφησε και μεταξύ άλλων ήταν μια καταπληκτική μορφή. Μάλλον που μεταξύ άλλων καλλιτεχνών συνεργάστηκε με τον Jamiroquai, με τον Prince, έπαιζε πλήκτρα στους Parliament. Ήταν αυτός ο οποίος λέγεται ότι έκανε introduce τον J Dilla στο MPC και φυσικά ο Dilla το απογείωσε. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και ένα δισκάκι αφιερωμένο στη μνήμη του και ένα πολύ όμορφο κομμάτι μέσα από αυτό το δίσκο. James Brown, Take Me As I Am.

Σε μια άτυπη συνέχεια είμαστε, νοηματικά τουλάχιστον σαν κομμάτια. Μια αρκετά avant-garde συνεργασία θα την έλεγα, με τον Your Old Drug στα μικρόφωνα. Ένα ράπερ ο οποίος έχει δώσει πολλά τελευταία, ολόφρεσκο συγκλάκι για το συγκεκριμένο, 8 Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε. Με μια πολύ αγαπημένη κοπελιά στα vocals είναι η Maldro, το μικρό της είναι Georgia Ann Maldro. Και τον Flying Lotus στην παραγωγή.

Μετά λίγο το Take Me As I Am, I Don't Care What They Say. Και όπως λέει και ο Drug μέσα, I Gotta Socialize To Be Cool.

Δεν ξέρω αν ο Ντρουγκ πρέπει να κάνει ένα περαιτέρω socializing για να αποδείξει ότι είναι κάποιος. Ο Πολ Νάις σίγουρα δεν το χρειάζεται. Hey, you know who I am. Πάμε πίσω στο 1999. Αγνή βρώμικη hip hopίλα, DJs turntablist, ο σωστός ορισμός. Οι τύποι που ροκάρουν άσχημα τα pick-up τους. Πολ Νάις με AG, Genesis, DJ Babu. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας πριν σας αφήσω να απολαύσετε το κομμάτι. 2641-0 αποκλείται να είναι η καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Η επόμενη είναι η καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Η επόμενη Πέμπτη. Γιόλα μου, πολύ καλησπέρα στην παρέα μας. Μιτσάρα, Λίνα, συνήθιση υποπτικές σε όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που μας ακούτε από τα FM.

για 2 ευρώ το τεύχος που λέτε, που λιόταν το συγκεκριμένο φάνζιν, από το οποίο κυκλοφόρησε από τις αρχές του 91. Bomb Hip Hop, ένα από τα αρκετά underground fanzines τα οποία μεταξελίχθηκαν και σε labels τα οποία κυκλοφορήσαν κάποιες συλλογές, με ίσως πιο εμβληματική κυκλοφορία το συγκεκριμένο Maxi.

με μια ενωτική για την εποχή και γενικότερα φιλοσοφία γύρω από το hip hop, βλέποντας το πραγματικά σαν τέχνη και σαν συνδυασμό αυτών των τεσσάρων στοιχείων. Πολύ nice definition of nice. This is a funky introduction of how nice I am. Και αν το προηγούμενο ήταν introduction,

Πάμε ακόμα ένα ολόφρεσκο. Σήμερα παίζουμε φρέσκα καρβέλια. The God MC, ο Ρακίμ επέστρεψε μαζί με τον Μάστα Κίλα και τον Κόρα.

Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο κομμάτι του δίσκου, δεν νομίζω, από μια γρήγορη ακρόαση που του έριξα, σίγουρα πάντως είναι το πιο bouncy. Αφιερωμένος αυτούς τους οποίους μπήκανε τώρα στην παρέα μας, ξέρω σίγουρα ότι είναι η Αγγελική, την αγάπη μας και τα χαιρετισμάτα μας. Ξέρω ότι είναι το Μπουνιτάκι, τώρα μπήκε και αυτή. Για τους φίλους Αλίκη Μπουγιουκλάκη. Oh man, I think you know, I just wanted you to talk to the people and give them that game. Rakim, Corrupt και Mastakilla. Οι οποίοι πάτησαν με το ένα πόδι, τέλος πάντων με το 1,5 σε West Coast μονοπάτια, οπότε και εμείς λέμε γιατί όχι. Πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε αρκετά πιο πίσω στο χρόνο. Το 97, California Spice One. Πολύ πιο καλοκαιρινά vibes, κάπως λίγο να μην τα αφήνουμε ακόμα και play.

Τι να κάνουμε, αυτό το είδος μουσικής τα έχει όλα μέσα. Έχει λίγο και τον γκανξεριλίκι του, έχει και το ματσιλίκι του, όλα τα έχει. Αλλά όπως και να έχει, αυτό νομίζω ότι είναι αφιερωμένο σε όσους τυχαίνει να μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους. Το cruising vibe, το οποίο βγάζει ο Spice One γενικότερα, αλλά σε αυτό το κομμάτι ακόμα πιο ειδικά είναι...

Λοιπόν, στα ηχεία σας, στα ακουστικά σας είναι ο Real Badman, ο οποίος έχει στήσει σιγά σιγά τη δικιά του αυτοκρατορία. Είναι παραγωγός, είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το streetwear. Δεν γράφει μόνο hip hop, γράφει όμως πάρα πολύ ιδιαίτερη μουσική. Και εδώ έχει συναντηθεί με τον Μουτς, έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο ράπερ, ο οποίος έχει προλάβει να κάνει λίγα πράγματα, αλλά πολύ καλά. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ένα δισκάκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε παραγωγή του DJ Max στον Cypress Hill, το Rockstar. Και εδώ από ένα single, μάλλον από τρία κομμάτια έχουν διαρρεύσει. Είναι προπομπός του Terminator Seat, το οποίο το περιμένουμε αύριο μεθαύριο σαν ολοκληρωμένο δίσκο. Cinematic Rap, γκριζελδιάζει λίγο, όπως καλή ώρα και αυτό το οποίο παίζει τώρα από πίσω, τον Conductor. Σκοτεινό Terminator Seat, ακριβώς αυτό, σαν να φωτίζει έτσι μια βιομηχανική σιδεριά, να τη φωτίζουν κάποια κόκκινα LED. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το φαντάζομαι.

το νέο ήχο για τους ανθρώπους οι οποίοι χτίζουν αυτόν τον νέο ήχο πατώντας σταθερά στις βάσεις. Conductor Williams, Conductor We Have a Problem, από το τρίτο volume, το τρίτο part του Conductor We Have a Problem, ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από μια μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτιων του οικοδομήματος του Griselda, Conway the Machine Conductor και η λυπή παρέα. Οπότε back to back δύο κομμάτια το συγκεκριμένο δισκάκι. Το προηγούμενο ήταν Benny the Butcher με Wiz Khalifa. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Hey, yo, και αυτό είναι ο Rome Street σε ένα οργασμό. Conductor Williams, Rome Street's Getaway. Μικρό κομματάκι, σφινάκι.

0: it's a balance.
1: Ευρηματικότατος ο τρόπος που έχει σαμπλαριστεί αυτή η τζαζίλα. Αυτός ήταν ο Conductor Williams, δύο κομμάτια με την πάρτη του. Και όλα αυτά είναι εμείς διανύουμε εδώ και 5 λεπτά το δεύτερο μισό του σημερινού Mic Check. Where do you go? Ο καιρός έχει κρυώσει. Αισθητά αυτές τις μέρες. Where do you go? Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει έτσι, αλλά αυτό με οδήγησε λίγο να επιλέξω το επόμενο κομμάτι. Freeway μαζί με Ransom και Young Chris, πολύ ωραίο flow, The Coldest Winter.

Αυτό ήταν το The Coldest Winter. Ελπίζω να μην κυλήσει ακριβώς έτσι αυτός ο χειμώνας ο οποίος έρχεται. Πυκνό rap, ωραίο flow, σε παίρνει μαζί του. Και πραγματικά ιδιαίτερη παραγωγή. Πάμε να κάνουμε τα πράγματα όμως λίγο πιο απλά. Για όλους αυτούς, για όλες αυτές που δεν θα θέλατε για κανένα λόγο να σας αφήσουν, ο καθένας ξέρει που το στέλνει το συγκεκριμένο. Crime Apple και Michelangelo. Can't let you go. Reagan era regime, they all hooked off the rebate. Grew up telling family, put the pipes down for

Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει γίνει λίγο πιο χουχουλιάρικο το όλο κλίμα. Can't let you go, Κολομβιάνος ο Crime Apple. Νομίζω έχει σικελιάνικες ρίδες ο Μάικελάντζελο. Και αφού το φτάσαμε μέχρι εκεί, θέλω να βάλω ακόμα ένα κομμάτι προπομπό ενός δίσκου ο οποίος είναι πολύ αναμενόμενος. Σχεδόν σε λειτουργικό κλίμα, σχεδόν σε μια hip hop λιτανία, έτσι αυτό το drumless. Never drove a GNX, I may be more DMX. Spilled the sweet on my Nike sweats. Life over death, a diamond through stress. Rhyme compressed. Με βιβλικές αναφορές από τον Ιωνά. Στην κοιλιά του κτίνους. Took me a pay cut. Του κήτους μάλλον. Stay down, prayed up, paintbrush, straight up. Like a Eurostep layup, wait up. Roy versus Floyd in a different class. Missing my youngers in cash for not just kissing ass. Crystal clear broken glass on this vivid path. Hearing God laugh at man's plans. Love letters, letters remember the time really of romance. Hickeys and quickies quickly, but simply wanted to slow dance. Tricky being sent to save rap when I'm 50.

0: about what's in your wallet. Then the captain will come. The district needed a W, so I brought the Capital One. On the cardigan, well dressed, it's me and God again. And God hates Gucci too. May have to call Roddy Rod and him. Go ask Judah, I'm a verified sharpshooter. In my 40s, still being scouted by recruiters. In a world full of YNs, your life just started, why end? When you only just begun to see the sun, don't want no violence. My pen speaks from experiences, the tie bends. Curious, watch the eyelids blinking until the time ends. Wide lens, focus and zoom, red in a dark room. Just to make them see the spark, I struck the altar with a harpoon.
1: Αυτός και αν είναι πολύ αναμενόμενος δίσκος, αφιερωμένος όλος στην κληρονομιά ενός πολύ πολύ εμβληματικού και underground rapper του K. Ο αγαπημένος rapper του αγαπημένου σου rapper και άλλα τέτοια όμορφα. Ψαχτείτε λίγο με τον K, αξίζει τον κόπο. Δύο δεκάτου ωστόσο, κυκλοφορεί, είναι ο Superior μαζί με τον Let the Dirt Say Amen. Σίγουρα, σίγουρα θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο project. Ακούσαμε τον Τζόνα. Και έχουμε περάσει σε κάτι από έναν ακόμα αγαπημένο τύπο. Εδώ πάλι έτσι σκοτεινά και όμορφα. Husking Pin. Και Crossroads.

0: μπορούσε αυτό το σημείο δικαιολογημένα κάποιος να πει ότι πέσαμε πολύ. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι απλά βάλαμε μια νουάρ αισθητική.
1: Do you think you could describe yourself as a revolutionary writer?
0: Μας έχει μείνει ένα τεταρτάκι ακόμα.
2: The room can't leave till you find what you came for. Can't leave till you find what you came for. Luckily I came from the same store. Cause listen yo, my white tees went from a 2X to a large. Sizes in between them all was left in the park. While my seat is still on reserve.
0: Πόσο απέχει ο κινησμός από το ρεαλισμό, Λινά μου? Δεν ξέρω.

Όποιος το βρει, κερδίζει. Όποιος το βρει, το κρατάει. Finders Keepers, Sky Zoo, είναι τρίτο τέταρτο κομμάτι πριν το τέλος για σήμερα.

Τα χειρότερα στους χειρότερους και οι δικοί μας άνθρωποι πάνω απ' όλα. Worst come the worst, so my people come first. Skyzoo, Finders Keepers. Και πάμε λίγο να αναδυθούμε από αυτό το μικρό σκοτάδι που μπήκαμε λίγο πριν το φινάλε.

ό,τι πιο classic θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. DITC, Digging the Crate, στα καλύτερά τους είναι ο Lord Finesse, μαζί με τον Diamond D και τον AG στο Σπεκιά Πις. Their styles is outdated like the running man, a tough vet. I'm the roughneck that drops logic, the hefty... Από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές

Σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέω να απαντήσω, να μην απαντήσω στη Λίνα, να ανοίξω την κουβέντα, τι όμως όμως έχουμε 7 λεπτάκια και γιατί όχι. Δεν είναι όλο όμως ρε Λίνα μου θέμα προθέσεων. Είτε κοινικός είσαι, είτε απλά ρεαλιστής, τέλος πάντων το ίδιο κατ' εμέ είναι. Αν οι προθέσεις σου είναι χειρότερες, ναι, θα είσαι κακός. Αν π.χ. είσαι υπουργός υγείας σε αυτή τη χώρα, θα είσαι το Μάρι. Δεν γίνεται να είσαι κάτι άλλο. Τυχαίο το παράδειγμα.

θέμα είναι να ξέρεις ποιος είσαι, να μην χάνεις το κέντρο σου ακόμα κι αν θες να είσαι κοινικός, να θες να είσαι ομός. Ακριβώς αυτό που είπε τώρα Lord Finesse. Don't fall victim to greed. Αυτό ήθελα να πω ότι παρότι όλο το κομμάτι είναι στο κλασικό battle ύφος, πόσο στον άλλον MC, πόσο καλύτερος είσαι, πόσο καλύτερος είμαι από σένα, το θέμα είναι να μην πέσεις θύμα στην ίδια σου την απληστία. Κράτα το κέντρο σου, κράτα τις ισορροπίες σου και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά εργαλεία.

Και κάπως έτσι έφτασε, παιδιά μου, η ώρα να σας χαιρετήσουμε, να περάσουμε δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Τα ξέρετε, τα γνωστά. Στο Mic Check το τελευταίο κομμάτι δεν είναι ποτέ rap, ακόμα κι αν όλη η υπόλοιπη εκπομπή, όπως καλή ώρα σήμερα, βρώμαγε rap. Πάμε λίγο για Stunt High Patrol. Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω εγώ στο μπουνιτάκι αυτό που ξέρω ότι το λατρεύει. A big tree in my garden. Γενικά του Stunt High Patrol.

0: πολύ μεγάλη παρομοίωση ολόκληρης της ζωής με ένα δέντρο.
1: Without roots shall not live.
0: A tree without roots shall not live.
1: Shall not grow.
0: There is a big tree. Σεβασμός λοιπόν στις ρίζες, σεβασμός στο κέντρο μας, στις ισορροπίες μας.
1: In my garden.
0: Μούτζες στους βλάκες.
1: From the snow.
0: Προσέχτε τους δικούς σας ανθρώπους, προσέχτε τον εαυτό σας. Και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, περνάτε πολύ πολύ όμορφα, πολύ αγάπη σε όλες και σε όλους. Αυτό ήταν το Mic Check. Φιλάκια πολλά.
1: Friends.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's true, there were dark storm clouds, heavy, black, and pendulous. It was a night out they were going to remember for a very long time.
1: Ανδρακία FM.
2: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανδρακία FM.
4: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
3: Βρε καλώς τους. Προπαρασκευή, δηλαδή Πέμπτη στον Ομβρακέ FM. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Σεπτέμβριο στις τελευταίες του μέρες. Ευτυχώς ο καιρός μας λυπήθηκε λίγο και μετά από εκείνη τη βροχή προχθές έγινε λίγο ανθρώπινος. Με το κρυουλάκι του όμως. Δεν μπορεί να δείχνει καλά το θερμόμετρό μας. 14 βαθμοί έξω από το στούντιο. Κάτι δεν πάει καλά. Θα πάω να το κουνήσω. Τις καλημέρες μας λοιπόν σε γονείς και παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Όλγα στην Ελαιώσα, που λέει επιτέλους φορέσαμε μακριμάνικο. Βρε μανία. Βρε μανία να χειμωνιάσει. Εγώ κοντομάνικο θα επιμένω μέχρι να τσουτσουρίσει το δέρμα. Ρωτώντας γονείς τι θέλουν τα παιδιά για πρώτο τραγούδι, άκουσα διάφορα. Το έμεινε με το βγάζω έξω. Συγγνώμη Ιωάννα και Κωνσταντίνα, αλλά τα βρήκαμε στο Jackson. Human Nature.

Αυτό για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι. Έχετε καταλάβει, οι τακτικοί ακροατές, ότι τρέφω μεγάλη συμπάθεια, μεγάλη αγάπη. Την καλή μέρα μας στην Πρέβεζα, η φίλη μας Ιάννα με μια πολύ ωραία φωτογραφία με το καΐκι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία χρώματα, Άννα. Καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα στον Νικό Κατσινέλη και τον Κίτρινο Στόλο. Έφτασε η Πέμπτη και έφτασαν τα καλύτερα. Πρώτες γουλιές καφέ και πρώτα αγαπημένα τραγούδια από την Kelly Boss και το It's La Vida Loca σε Human Nature και τώρα Terrestre Darby και Desri Delicate.

Τι να πεις, τι να σχολιάσεις για αυτή την τραγουδάρα. Άνοιξη του 1993. Μια άλλη μουσική ακούγαμε τότε. Άλλοι καλλιτέχνες, άλλος ήχος. Ο Τενεστέ Ντάρμπι και η Ντέσρι. Δύο ονόματα που έχουν χαθεί πια. Μια χαρά είναι τα παιδιά, αλλά δεν μας κάνουν την τιμή. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Φιλοχέα και καλημέρα Ιωάννινα. Too good to be true που λέμε. Can't take my eyes off you, αλλά ποιος είναι αυτός ο κύριος Λής? Can't take

Can't Take My Eyes Off You. Και να σας πω δηλαδή το όνομα Morten Harkett. Μπορεί να μην σας θυμίσει τίποτα. Αν σας πω όμως ο τραγουδιστής στον ΑΧΑ, κάπου θα τα βρούμε στη μέση. It's gonna be perfect. Η Fairground Attraction.

It's got to be. Perfect, σε ένα τέλειο τραγούδι από το 1988, η Fairground Attraction. Μας λείπει αυτός ο ήχος, μας λείπει πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στην Αμφιθέα, στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Καλημέρα, γράφει και στην όμορφη πόλη μας. Πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό ακόμη πιο όμορφο. Έχω μερικά μυστικά. Και ένα από αυτά τα μυστικά λέγεται George Michael. Είμαστε στην ίδια εποχή με το Perfect. Αλλά δεν έχουμε πίστη. Πάμε με Faith.

I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Faith, George Michael. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο τραγούδι. Εν τω μεταξύ είναι μεγάλο και στη διάρκεια. Glenn Frey, You Belong to the City. Αυτές τις μέρες βρήκα κάποια παλιά CD, κάποια αρχαία μου, και είχα εκπομπές από το 1999 και πέφτω σε αυτό το τραγούδι. Tragic ήταν το πώς μιλούσε, δηλαδή, εκείνη την εποχή. Γρήγορα, γρήγορα να προλάβω όλα να τα πω. Ένα άλλο ραδιόφωνο θα πείτε, μια άλλη εποχή. You Belong to the City, ο Glenn Frey των Eagles.

τραγουδάρα. Glenn Frey, You Belong to the City. Είναι αυτό το σαξόφωνο στην αρχή που ξανατριχιάζει. Πλάκα πλάκα φάγαμε το πρώτο μισάωρο. Ούτε καν. Πρωινά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη να σας κάνει παρέα στις πρώτες γουλιές καφέ. Αυτή η τραγουδάρα ήταν κρυμμένη στη β' πλευρά των Pet Shop Boys. Decadence.

όταν βγάζεις τόσο τόσο καλή μουσική, πάω ακόμη και στη β' πλευρά στο δισκάκι, εκεί πρέπει να θάψεις ένα τραγούδι, έχεις το Decadence. Κρυουλάκι που έχει σήμερα, εδώ θέλει safe in these arms, θέλει αγκαλιές, θέλει Jimmy Somerville.

πώς λέει το κλασικό. Ό,τι έχουμε ζήσει το έχει πει η Βύση. Το έχω ακούσει αυτό. Εδώ είναι ότι έχει τραγουδήσει ο Τζίμι Σάμερβιλ. Είναι μαγεία. Έχω λατρέψει τη φωνή του. Safe in these arms. Αυτό το τραγούδι έχει ένα άγγιγμα μαγείας. Touch of magic που λένε και στο χωριό. Όπως και αυτό η Μαρία Μοντέλ. Πριγκιποπούλα. And so the story goes. Di-da-di. Από το καλοκαίρι του 97. Μια και λέμε για καλοκαίρι, καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα στο Θείο Γιώργο, καλημέρα στις ημέρες βινιλίου.

η Μάρια Μοντέλα. And so the story goes. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Είναι ωραίο, λέει, το πρωινό τσίμπημα από το κρύο, που μετά γίνεται ωραία ζεστούλα. Έτσι γίνεται. Και είναι εποχή που την ψιλοπατάμε. Που ντυνόμαστε το πρωί και μετά δεν ξέρεις τι να κάνεις, το μπουφάν που κρατάς στα χέρια. Από Ντίνταντι σε Ντάτι. Ένα τραγούδι που έπαιξε ο Βαγγελής Ρίζος και με ρωτούσαν εμένα, τι τραγουδάρες παίζει αυτός. 1, 2, 3, 4, 5.

Αυτός είναι ο Ντάτι. 1, 2, 3, 4, 5. Το ακούσαμε πρώτη φορά στην εκπομπή του Βαγγέλη Ρίζου στο Λατοπίπερο. Απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης. Σήμερα δηλαδή. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Εκώ, καλημέρα Λεκό, καλημέρα στο ερωτικό μονοπλιό. Snap, The Color of Love. Σε αυτή τη smooth, όχι smooth, smooth version. Σας περιμένω στο 919.gr για το μήνυμα ή το πρώτο σας μήνυμα. Είναι τόσο απλό. Γράφεις 919.gr και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο ραδιοφώνου. Διαδραστικό.

The Color of Love, Snap, από το ξημέρωμα των 90's. Ναι, ορίστε, παντέδρα, σε το ερωτικό μονοπλιό. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Πικεφέ. Από πάρα πολύ μικρός και από τους παλιότερους έμαθα το εξής, ότι ο μπάρμαν και ο DJ πρέπει να ξέρει τα αγαπημένα των πελατών, των καλών πελατών, τα αγαπημένα τραγούδια και το συνηθισμένο ποτό. Δεν ρωτάς. Να βάλω ποτάκι? Δεν ρωτάς τον καλό πελάτη τι να βάλεις. Καλημέρα λοιπόν στο μονοπλιό. Καλημέρα Σοφία, που επίσης αντέδρασε στο ερωτικό μονοπλιό. Τέτοιοι είστε. Τσιμπάτε. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Μαριλένα. Ορίστε. Να δε και τα ευχάριστα. Ο Αλέκος μας έβαλε μια φωτογραφία τώρα από το γεφύρι. Ταιριάζει, λέει, Chase the Sun. Ταιριάζει. Τη δεύτερη ώρα που θα αγκαζώσουμε λίγο παραπάνω. Do not trust robots. Στον Elon Musk να το πείτε αυτό. Σταγόνα. Εν τω μεταξύ βγήκε ο πρώην εργαζόμενος της Anthropic και είπε ότι υπάρχει πιθανότητα 10% μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι μηχανές να έχουν καταστρέψει τον πλανήτη, να μας έχουν πάρει τον έλεγχο. Κοίτα να δεις που θα βγει το Terminator, πλάκα πλάκα αληθινό. Αν όχι στο τέλος της δεκαετίας, καθίστε να δείτε που δεν θα γελάμε.

Do Not Trust Robots. Σταγόνα. Με σχέμενη μάλ δηλαδή. Για να παίζουμε εμείς τραγούδι με ελληνικό στίχο. Ιδιαίτερο τραγούδι θα είναι. Θέλω δύο ακόμη για να κλείσει η πρώτη ώρα. Κάθριν, έχω το πρώτο τραγούδι για τη δεύτερη ώρα που είναι πολύ δικό μας. Πολύ μεγάλο τραγούδι. The Traveler. Αλλά έχω και κάτι ακόμη. Για Στράτο και Μαριλένα. Gigi Perez. Sailor Song. Στο repeat το έχουμε στο 919.

0: και πλάκα ότι στην αρχή δεν το κατάλαβα καλά το τραγούδι. Αυτή είναι η Gigi Perez. Θυμίζει λίγο Lola Young. Θα ακούσουμε και Messi μετά. Αν το ξεχάσω, θυμίστε με εσείς. Sailor Song. Οκ, I'm on, λέει ένα μήνυμα. Και έρχεται από Νεβάδα, Las Vegas. Καλημέρα στο Vegas. Sending love from freaking Las Vegas. Ποιος είστε, κύριε, παρουσιαστείτε. Άλλο και τούτο. Λοιπόν, σήμερα ο χάρτης με τους ακροατές είναι μια μαγεία. Θα τον ανεβάσω τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβρεδινό, στον Αμπρακιώτη. Πολύ ωραία εκπομπή, Ευάγγελε, χθες το βράδυ. Πολύ ωραία εκπομπή. Και συνεργατική. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Βρε το Las Vegas.
1: Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris.
0: Παρουσιαστείτε, κύριε.
1: Et les malentendus ont eu raison de nous.

0: attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne.
1: Αυτός είναι ο Γκρέγκορ Τσερκίνσκι. Νατάσα. Καλημέρα στο Tech Fix. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Φωτεινή. Εγώ πήγαινα να φτιάξω δεύτερο καφέ. Κάντε καμιά ψηλή δουλειά κι εσείς. Ναι, με σας βλέπω προϊστάμενος ότι χαζεύετε. Και επιστρέφουμε με τραγουδάρα. Ένα υπέροχο πρωινό Πέμπτης. Πανέμορφο και με απίστευτους ακροατές.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

στα 10 πιο αγαπημένα μου ever, Chris de Burgh, The Traveler, φοβερή ιστορία. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακέ FM, το 919.gr. Πίνουμε καφέ με την αφεντιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Κάθε πρωί εδώ και... δεν τα έχω μετρήσει. Πρέπει να είναι 36-37 χρόνια. Δύο ζωές δηλαδή. Γελάω με το μήνυμα από Las Vegas. Καλημέρα, λέει, από αέρια... από την αέρια 51. Αέρια... στη Νεβάδα. Τα aliens, λέει, στέλνουν χαιρετισμούς από εκεί. Οπότε, Ιωάννη, πρέπει να θεωρήσουμε λίγο το πρόγραμμα. Έχουμε πει, έρχομαι. Πηγαίνουμε First Avenue, πρώτα απ' όλα γειτονιά, Μινεάπολη. Μια εκτέξευση Starship από Τέξας, Μποκα Τσίκα. Να μην πάμε και γύρω γύρω από αέρια 51. Πρέπει. Αν και νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο Wyoming, στο Devil's Tower, ο πύργος του διαβόλου. Εκεί που προσγειώθηκαν οι εξωγένειες στις στενές επαφές τρίτου τύπου, του Spielberg. Να μην πάμε και ένα γέλο στο... Οκ. Πρέπει να είμαστε συνταξιούχοι με το εφάπαξ, να τα κάνουμε αυτά. Drake, Hotline Bling.